μονάχα. Παλέξε πια νιώθει η ρούζα μου και λέει ζερά. Πάλλοτε σου ζήκω στο όλο μουσικό και ρυθμίσε τροπούμπο σαρδάσρο. Πάλλοτε σου ζήκω στο όλο μουσικό και άθελε με τροπούμπο σαρδάσρο. Πάλλοτε σου ζήκω στο όλο μουσικό να κυνκούζω ο τσιγάρι μου σχίσαμρο. Και ρε ημρε μόσχο, ιόγιο να κύπε, χαϊόλ χούτο τον κούτο το κουμανίκε.